0: Deci erau...
1: Cumpărat del fostul, că da sarcana del fostul Patir Atanasius, trez.
0: Deci erau acolo, a găsit acolo pe Gheron Iosif Zihastru, pe Gheron Arsenie și pe fratele după trupa lui Gheron Iosif, care era Atanasie.
1: Και μετά από αυτόν ήρθε ο Παπα...
0: Και ήλα βέντε αλπάτου, λέει, κύριο Νιωσίου.
1: Ο Παχαράλαμπος
0: και ο Παπέτρος. Και από εκεί έχω βένει και παρήντελε Χαραλάμπια και παρήντελε Εφραίμ.
1: Και ο Παπα Εφραίμ ο Κατονακιώτης ήταν ο εφημέριος.
0: Και παρήντελε Εφραίμ de la Κατονάκη era πρέο του, και έβαινε και σλουζέα ακόλου.
1: Και τώρα είναι ένα μέρος του βίου του βέβαια.
0: Αυτά σίγουρα είναι ο πάρτη την
1: βιάση. Αλλά είναι χαριτωμένη η ιστορία αυτή.
0: Η οποία πριν είναι χάρη.